0: Η μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Για πες.
1: Τι χαρά πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Α, ναι.
1: Το 1936.
0: Α, ναι.
1: Πήραν το ψωμί σε φέτες του τόστ.
0: Έλα.
1: Με βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη ήταν από το Μιζούρι. Στο τσίλικο του Μιζουρίου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βγήκε ψωμί φόρμας.
1: Βγήκε ψωμί σε φόρμας φέτες. Σε φέτες.
0: Έλα.
1: Διότι σε έναν φούρνο βγήκε συσκευασμένο το ψωμί χάρη σε μια ειδική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε αποκτήσει ο φούρνος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκοβε το ψωμί μόνο του. Δηλαδή πώς είναι. Μάλιστα. Πάλι δεν μπορώ να πω το brand που μπορείς να το κάνεις τώρα σε διάφορα σπερμάκια. Τι γινόταν τότε στην Ελλάδα, για πες μου, πότε χαρήκαμε τόστ?
0: Πότε?
1: Το 1967, φίλε μου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια μετά.
0: Σοβαρά?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέχρι τότε τι είχαμε? Τη φετούλα.
1: Τη φετούλα.
0: Το τυράκι.
1: Μην το συζητάς όμως τι ωραία που ήταν η φετούλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λίγο βουτυράκι, λίγο ζαχαρίτσα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά, πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα.
1: Σε ακούω.
0: Διότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πάρα πολλές ειδικότητες που τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Μηχανικούς αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυχτικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων.
1: Μην το συζητάς.
0: Παίρνεις το τηλέφωνο και σου λέει

0: Περίμενε.
1: Περίμενε και έρχομαι, σου λέει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, τα πολύ ωραία και χρήσιμα, μπορεί κανείς να τα σπουδάσει με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και πώς βρίσκουμε τις πληροφορίες? Απλά.
0: Για πες μας.
1: Είτε καλούμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.

0: Λοιπόν, και έρχεται το ερώτημα, καλοκαιράκι, δεν έχεις και πολύ διάθεση να μαγειρέψεις, λοιπόν...
1: Κρατάω χαρτί και μολύβι.
0: Για το βράδυ, τι θα φάμε απόψε?
1: Τι θα πάμε?
0: Φασολάκια με τόνο.
1: Φασολάκια με τόνο.
0: Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα.
1: Ωραίο συνδυασμός αυτό.
0: Φασολάκια βραστά.
1: Ναι.
0: Σαν
1: αμπελοφάσουλα.
0: Έτσι, σαλάτα που
1: σαλάτα,
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Πατατούλες βραστές.
1: Πατατούλες βραστές.
0: Τόνος εκπληκτικός.
1: Για πες.
0: Ελιές,
1: ναι.
0: Βραστό αυγό.
1: Oh.
0: Dressing μουστάρδας.
1: Αυτά τα φάω το βράδυ όλα.
0: Λίγο ρε παιδί μου, πολύ λίγο.
1: Μόνοι
0: σου θα τρως. Δεν έχεις παρέα.
1: Καμιά φορά έχω.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ελαφρύ.
1: Και μπορείς να το φας και σε θερμοκρασία δωματίου.
0: Έτσι.
1: Δεν έχεις να μαγειρεύεις.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις συνταγές που μας δίνει και τις ιδέες το Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραίος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχεις λύσει και καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι, πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρωτα. Και με όλα αυτά με την AI
1: με την που έχει
0: έχει φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Καλά, αυτό χωρίς AI δεν παίζει έτσι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την έτσι. Υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει. Δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500.
1: 2-10-41-20-7-14.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που βγήκαν
1: ναι, τα μεγάλα, maxi singles, ναι, τα
0: έτσι.
1: Θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς ναι. εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι.
0: Μποκούμπερντε.
1: Μποκούμπερντε.
0: Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος να μας το πει όμως,
0: αν το έχει,
1: έτσι,
0: το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Να, μας το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί τελείωσε. Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ότι θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβανε τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Tears Don't Lie στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής η Σκοτσέζα Μπρούκου Κόμπο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μας βρίσκεται στο Instagram με το όνομα Starblack κάτω παύλα GR. Starblack underscore GR. Μας βρίσκεται στο Insta και μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Suki Waterhouse για τη συνέχεια. Tani Rising.

Anne of the North, Meteorite, και εσείς το γνωρίζετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που οι τουρίστες προτιμούν περισσότερο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τουρίστες από Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία και Βέλγιο σχεδιάζουν να έρθουν στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι για διακοπές, αν δεν έχουν έρθει ήδη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, και άλλοι τουρίστες αυτή τη φορά από Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία δήλωσαν ότι μας έχουν πάρα πολύ ψηλά και έχουν έρθει τουλάχιστον μία φορά για διακοπές και σίγουρα θα ξανάρθουν. Φέτος ο τουρισμός, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, φαίνεται πως έχει αυξηθεί κατά 10%. Ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο. Έχουμε και τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Ευρώπη. Bill Withers, ένα αγαπημένο τραγούδι διαχρονικό που μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση όταν το ακούμε. Lovely day.

Ben Local Soul από τη Γαλλία νομίζω. Και επιστροφή της Jessie Ware. Το έχουμε λιώσει το άλμπουμ. Νομίζω ότι έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα τραγούδια. Super Bloom, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Και ακούμε σήμερα το ομότιτλο.

πόσο πολύ τη λατρεύω την Jessie Ware, αλλά εξίσου λατρεύω και τα τραγούδια του Barry White. Ο Barry White, ο μαέστρος της soul, ο βασιλιάς της κρεβατοκάμαρας, όπως τον χαρακτηρίζαν πολλοί. Έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 2003 σε ηλικία 58 ετών. Δυστυχώς αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας. Και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν η νεφρική ανεπάρκεια και ο διαβήτης. Εμείς θα πάμε πίσω στο 1974 με 75 σε μία από τις θρυλικές επιτυχίες του, Let the Music Play, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάνη ζωή σου.
2: Έλα, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Αυτό το group λέγεται Solomon. Can I call you Rose? Με πάρα πολλά στοιχεία από 60's, αγαπημένα 60's. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτό το μισάωρο. 77-78. Αυτό το κομμάτι είναι από το 2018, Love Said. Αμέσως μετά, αγαπημένο συγκρότημα από τα 70's και τα 80's, Steely Dan.

Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία πάρα πολύ το μεσημέρι, το μόνο που μπορείς να σκεφτείς είναι να αράξεις σε μια παραλία χωρίς να υπάρχει αύριο. Κάτι τέτοιο. City Soft and Lazy, Victor Laszlo, από την καρδιά της δεκαετίας του 80. Συγγραφέας και τραγουδίστρια, πολύ πετυχημένη, Victor Laszlo. Και πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia δείχνει ότι τα κουνούπια δεν σας προσεγγίζουν από την ομάδα αίματος, αλλά από το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπει η αναπνοή σας. Το ξέρατε αυτό? Οποιοδήποτε σκούρο αντικείμενο υπάρχει γύρω σας μπορεί να προσελκύσει τα κουνούπια. Το σκοτάδι λοιπόν δεν τα διώχνει τα κουνούπια. Το ξέρατε? Όχι, ούτε εμείς. Αντίθετα, τα προσελκύει τα κουνουπάκια το σκοτάδι. Η ίδια μελέτη δείχνει ότι αν το κάθε έντομο αντιδρά μεμονωμένα, παρότι λοιπόν συμβαίνει αυτό, ωστόσο καταφέρνει κάθε φορά να φτάνει στο στόχο του. Δεν σας άρεσε, ε? Επιστροφή της Meghan Trainor με ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε φέτος, Toy With Me, Get It Girl, αυτό που ακούμε.

Be My Baby 1963, το συγκρότημα των The Ronettes. Γυναικείο σχήμα αυτό, όπως και οι Supremes και άλλα σχήματα εκείνης της εποχής. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με ένα συγκρότημα από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας, Laser. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μιλάει για μοναχικές νύχτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει εδώ αυτό, γιατί έχουμε φτιάξει την καλύτερη παρέα. Lonely Nights, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της Sabrina Carpenter, House Tour, συνοδεύεται με ένα πολύ τολμηρό βίντεο κλιπ όπου δείχνει τρία κορίτσια, νομίζω, να παραβιάζουν μία έπαυλη και να μπαίνουν μέσα, να δοκιμάζουν διάφορα ρούχα, να κάνουν τζακούζι και διάφορα τέτοια όμορφα. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Ελένα Γαβρασέα στην παρέα σας. Και πίσω στο 2012, ένα τραγούδι, μάλλον μία συνεργασία που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Συνεργασία του Μάικλ Τζάκσον με τον Justin Timberlake σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μάικλ Τζάκσον με τον Paul Anka το 1980. Love never felt so good.

Εδώ σε Νάιλ Χόραν, ένα από τα μέλη των One Direction, μέχρι το 2016 ήταν στο σχήμα. Από τα καινούργια του τραγούδια Dinner Party. Και μετά τους Backstreet Boys, ένα ακόμα άλμπουμ γίνεται ένα νούρισμα. Μιλάμε για το Lemonade της Beyoncé, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του. Το Lullaby Rendition of Beyoncé's Lemonade περιέχει ακριβώς τα ίδια κομμάτια, instrumental όμως και πανηχογραφημένα με χαλαρωτικά όργανα, όπως ξυλόφωνο και καμπάνες. Τα τραγούδια συνοδεύονται και με αντίστοιχα χαλαρωτικά βιντεάκια, που κοιμίζουν μικρούς και μεγάλους. Αν θέλετε να κοιμηθείτε, ξέρετε τι θα δείτε και τι θα ακούσετε φυσικά. 10 χρόνια πίσω από το Lemonade της Beyoncé, Daddy Lessons.

Από τα καλύτερα χορευτικά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, η Νορβηγή Μπόουζα, Magnetic. Προηγουμένως η Βρετανή Jungle, στο καινούριο Carrion που κυκλοφόρησε φέτος το 26 και που συνοδεύεται από νέο άλμπουμ με τίτλο Sunshine, έτσι να τα λέμε και αυτά. Αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω. Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πούμε ότι κυκλοφορεί ήδη το Runaway, το νέο τραγούδι της Lady Gaga που εδώ συνεργάζεται με την Doechii. Το κομμάτι ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Prada», νούμερο 2 όμως. Και σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί η 76χρονη πλέον Meryl Streep, η οποία σαρκώνει την Miranda Priestley, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runaway. Η Priestley προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια εποχή που ο έντυπος τύπος περνά κρίση. Και με αυτή την εκρηκτική συνεργασία πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ. Τι παράνει ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία.

Από το χώρο της Acid Jazz, James Taylor Quartet είχαν έρθει και στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί και 30. Indian Summer από το 1988 και τώρα το καλοκαίρι που βγάζουμε τα πλαστικά επίπλα στον κήπο ή τη βεράντα, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία μπορεί να έχει συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά επάνω σε αυτά. Και μάλιστα πολλές φορές δεν αφαιρούνται καν. Διαβάσαμε όμως στο διαδικτύο ένα κόλπο και θα το μοιραστούμε μαζί σας. Σαπούνι και λευκαντικό ρούχων σε σκόνη, τα ανακατεύετε όλα μαζί σε χλιαρό νερό και με μια βούρτσα πιάτων τρίβετε την επιφάνεια των πλαστικών επίπλων που φαίνεται πως έχουν πιάσει σκόνη ή βρωμιά. Στη συνέχεια σκουπίζετε με ένα πανί από μικροίνες και βουαλά, τα πλαστικά επίπλα γίνονται καινούρια. Τζακ Σαβορέτη για τη συνέχεια από το τελευταίο του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were, το ομότιτλο.

Feels Like Falling in Love από το Moon Music που κυκλοφόρησε πρόπερσι. Και σας αφήνω με YouTube, τι άλλο. Από το EP που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες, Easter Lily κυκλοφόρησε μέσα στο Πάσχα. Είναι Life. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φιλία. Η φιλία μπορεί στην εποχή μας να περνά κρίση. Στο χέρι μας όμως είναι να τη διασφαλίσουμε. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: diavlosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
1: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως είσαι.

έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα.

0: για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι μαζί. Εμείς είμεθα παντός καιρού. Ζέστη, κρύο εδώ είμαστε κάθε εβδομάδα για να ακούσουμε μαζί τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας, στο μικρόφωνο. Και η Έλλη Κοκκίνου ήταν στο τραγούδι με το Τι ζου μπροστάω. Ένα τραγούδι το οποίο ανεβοκατεβαίνει, είναι οριακά μες στην 20άδα η Κοκκίνου. Εμένα μου αρέσει το κομμάτι πάντως. Στο νούμερο 20 βρίσκεται τώρα και κατάδα ακολουθεί από τον Απόν στη συνέχεια στο 19.

0: σκασμένα.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
2: Το πρόγραμμά μας.
3: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
3: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για σαφάρι μας πήγε η Ρία Ελληνίδου. Εγώ δεν ψήνομαι για σαφάρι, το έχω πει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Στο νούμερο 17 το τραγούδι της τούτη εδώ την εβδομάδα. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω, το αγαπημένο ντουέτο Ιωσήφινας με Νίνο, τι κάνεις στο 18. Τώρα, φωτιά στη νύχτα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στο νούμερο 16 το τραγούδι του Σεπτώση. Πίστευα ότι θα πάει και αυτό το κομμάτι πιο ψηλά, αλλά είπαμε όσο πιο ανεβαίνουμε, δηλαδή όσο πάμε προς την δεκάδα βασικά, τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα βέβαια γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Αναστασία. Σπάστε τα. Εκνευρισμένη Αναστασία. Θέλει να τα σπάσουν. Λοιπόν, στο νούμερο 15 το τραγούδι της και από την Αναστασία πάμε στην Ανδρομάχη. Η μία γυναίκα μετά την άλλη, γιατί μετά έχουμε και Ρία Ελληνίδου. Σούσουρο το 14 με την Ανδρομάχη. Εξηγήστε μου στο τυχερό, όπως έχω συνηθίσει να λέω, 13 με τη Ρία. Καλώς ορίσατε που αλλού, για εσάς που δεν το ξέρετε, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας, το ελληνικό Top 40 από το Media.

Ο εξαιρετικός Χρήστος Μάστορας μας τραγούδησε για τη Μαργαρίτα του. Στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι πια έχει βγει εκτός δεκάδας. Ακολουθεί ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει» στο νούμερο 11 και ακολουθεί ο Κώστας Ζητόπουλος την άλλη ώρα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε αλλαγές εκεί? Θα το μάθετε την άλλη ώρα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Νατάσα Θεοδωρίδου μας τραγούδισε για το φορτηγό της. Σκάνια ίσως. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 7 το τραγούδι της Νατάσας έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις Καμπάνες, μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 6, το καινούριο του κομμάτι που και αυτό καθυστερεί λιγάκι από ό,τι βλέπω, αλλά είπαμε η πεντάδα που ακολουθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Οι καλλιτέχνες πάντα είναι πολύ λίγοι και βασικά σχεδόν οι ίδιοι όταν μιλάμε για τις πρώτες θέσεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Είναι γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία εβδομάδα εδώ και χρόνια που να μην έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος στο ένα δικό του κομμάτι μέσα στο ελληνικό Top 40, εννοείται. Ήτανε το με λίγα λόγια στην θέση νούμερο 5, ενώ πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, η αλήθεια είναι αυτή. Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί με το «Τι θέλω εγώ με σένα» στο 4 και μετά για άλλη μία εβδομάδα «Βόλτες στο Αιγαίο» μας πάει η Αναβίση στο 3.

Για ακόμη μία εβδομάδα ο Θοδωρής φέρει στην θέση νούμερο 2 με το κομμάτι βέβαια που είχε πάει στην κορυφή, είχε μείνει και εκεί αρκετά. Το κομμάτι είπες. Εγώ τι να σας πω. Να σας πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες χτες. Και βέβαια να είμαστε καλά, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Με τα 40 τραγούδια της ερχόμενης εβδομάδας, τα 40 ελληνικά κομμάτια που σαρώνουν στα playlist της χώρας μας, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όλους τους σταθμούς. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε στο νούμερο 1 που βεβαίως νομίζω το ξέρετε. Παραμένει παρακαλώ το Κατερινάκι στην κορυφή. Κατερίνα Λιόλιου θα μας πει για το δικό της λογαριασμό. Από τον Κώστα Στόπουλο, να είστε πάντα καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες Ιούλιος και είμαστε πάρα πολύ χαμογελαστοί, ζεσθενόμαστε βέβαια και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ζει ημέρες καύσωνα. Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη κανένας δεν τη συμπάθησε πάρα πολύ, εκτός πια και αν κάνεις διακοπές τρεις μήνες όλο το καλοκαίρι. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, το καταλαβαίνω να το αγαπάς το καλοκαίρι. Αν είσαι στην κατηγορία που δουλεύουμε ολημερής της μέρας και δεν βρίσκουμε δροσιά ούτε το βράδυ, συγγνώμη κιόλας. Και δεν γίνεται να ζούμε μόνο για τις διακοπές, το καταλαβαίνεις νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου με τα αστρολογικά της ημέρας, με τα τηλεοπτικά μας, με τα διατροφικά μας, με... έχουμε και θέμα για σχέση, αλλά και για απιστία. Καλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μην εδώ, κολλημένος, κολλημένη. Σε λίγο, η σοφία της ημέρας, σε λίγο... Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και τα φαγητά που τρώμε σε ταβέρνα. Πώς τα διαχειριζόμαστε, τι κάνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Γιατί αν προσέχουμε τη διατροφή μας και η αλήθεια είναι ότι τρώμε κάθε μέρα έξω, δεν βοηθάει και πολύ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το φαγητό σε ταβέρνα, ειδικά αν προσέχουμε πολύ τι τρώμε. Φαγητό σε ταβέρνα. Καταρχάς, γεμίζουμε εξ αρχής το πιάτο μας για να ξέρουμε τι και πόσο θα καταναλώσουμε. Βάλε πατάτες, βάλε κρέας, βάλε σαλάτα, βάλε τα πάντα, αλλά πρόσεχε, γιατί την έχω πατήσει και το ξέρω. Είναι αλλιώς να τσιμπολογάς συνέχεια από διάφορα πιατάκια και είναι αλλιώς να έχεις μπροστά σου ένα πιάτο το οποίο θα το έχεις μετρήσει. Εφάρμοσε τη μέθοδο του πιάτου. Θέλουμε λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Εντάξει, πάμε τώρα. Θα φάμε μέχρι το σημείο κορεσμού. Απολαμβάνουμε αργά κάθε μπουκιά και φτάνουμε μέχρι το σημείο ικανοποίησης και όχι δυσφορίας. Το καταλαβαίνεις νομίζω, υπάρχει διαφορά. Προσοχή στο αλκοόλ. Το αλκοόλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δίνει κενές θερμίδες, γι' αυτό προσπάθησε να μένεις στο ένα ποτό για τις γυναίκες και μέχρι δύο για τους άντρες. Φυσικά εγώ θα σας πω τι κάνω, επειδή πίνω λίγο κρασί παραπάνω, μετά το κρασί μου ανοίγει την όρεξη. Και επίσης παιδιά, στην ταβέρνα τρώμε χωρίς ενοχές. Περνάμε καλά, προς Θεού. Που και που χρειάζονται και οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ότι δηλαδή προσέχουμε τη διατροφή μας.

Μανουσάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε για τη Σοφία της ημέρας, θέλεις? Όταν ο χρόνος μας σε αυτή τη γη τελειώσει, τα χρήματα και τα υλικά αγαθά δεν θα έχουν καμία απολύτως σημασία. Όμως η αγάπη, ο χρόνος και η καλοσύνη που χαρίσαμε στους ανθρώπους που αγαπάμε, ναι, μετράει. Γιατί αυτά, και φεύγοντας, θα συνεχίσουν να λάμπουν και θα ζουν για πάντα. Και να ξέρεις ότι και το άγχος για τα πολλά λεφτά, και το άγχος για τη δουλειά, και το άγχος να είμαστε αρεστοί σε όλους, νομίζω ότι στο τέλος, όταν φτάνεις στο τέλος, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ανούσια. Οι άνθρωποι θα σε θυμούνται για αυτά τα συναισθήματα που τους προκάλεσες, για την αγάπη που τους έδωσες, για το ενδιαφέρον που τους έδωσες, για την παρουσία σου. Γι' αυτό προτεραιότητα έχουν οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας, ο εαυτός μας, η αγάπη μας, η καλοσύνη μας, η υγεία μας, αυτό να μην το ξεχνάμε, και να φροντίζουμε εμάς και αυτούς που λατρεύουμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Κατραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Έλαβε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: Τι κάνει.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που αγαπάμε το καλοκαίρι. Ήμουνα σε μια παρέα και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που λατρεύουμε σε αυτή την εποχή. Εγώ βέβαια κάπου εδώ να σου πω ότι δεν είμαι λάτρης του καλοκαιριού, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ είμαι παιδί του φθινοπόρου, έχω και γενέθλια το Σεπτέμβρη και είμαι και παιδί της άνοιξης. Λατρεύω τις μυρωδιές και μου αρέσει και αυτή η θερμοκρασία που δεν είναι ούτε πάρα πολύ ψηλή, αλλά ούτε και πάρα πολύ χαμηλή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πράγματα στο καλοκαίρι που αγαπάω, όπως είναι το πολύ φως, όπως είναι η θάλασσα, όπως είναι το βουνό. Όπως είναι αυτή η ησυχία, ειδικά αν μένουμε σε πόλεις με θόρυβο, κάπως το καλοκαίρι γίνονται λίγο πιο ανθρώπινες και φυσικά το καλοκαίρι έχει αυτή την ανεμελιά του παγωτού, της παραλίας, του αντιλιακού. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Ακόμα και τα φαγητά του καλοκαιριού μου αρέσουν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.

Κάπου διάβασα λοιπόν ότι ο φετινός Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του 2026. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί έχουμε και λίγο έτσι μια ψηλό αναδρομή, αλλά τέλος πάντων όλοι οι αστρολόγοι, παιδιά, μιλάνε για έναν Ιούλιο ο οποίος έχει χαρά, έχει εκπλήξεις, έχει ανατροπές αλλά θετικές, έχει κάποιες νέες γνωριμίες που μας πάνε παρακάτω. Είναι ένας μήνας που θα έχουμε, πώς να το πω με απλά λόγια, δεν θα βαρεθούμε, ρε παιδί μου, τον Ιούλιο, ξεκάθαρα πράγματα. Θα είναι ένας μήνας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Είναι σχεδόν μαγικός, έτσι τον χαρακτηρίζουν οι αστρολόγοι. Έτσι κι αλλιώς ο Ιούλιος είναι μήνας καλοκαιριού, ξενιασιάς και στιγμών που μένουν έτσι αξέχαστες. Αλλά τρία ζώδια ειδικά θα έχουν το πιο ωραίο καλοκαίρι. Λιοντάρια, η ζυγή. Ο Ιούλιος για εσάς φέρνει ισορροπία, χαρά, όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Οι σχέσεις βελτιώνονται αισθητά, επαγγελματικές ευκαιρίες, εξελίξεις, τα πράγματα κυλούν πιο εύκολα. Χαμός. Και ο τοξότης βεβαίως και τα ψάρια. Μια χαρά. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα που είμαι ζυγός, έτσι.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Καλοκαίρι, παρέα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα διακοπές, το ξέρεις αυτό έτσι, σιγά μη σ' αφήσω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε μια ωραία ελληνική παραλία, η οποία βρέθηκε στις 100 κορυφαίες παραλίες όλου του πλανήτη. Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Άξο. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, 3 κριτήρια για τις καλύτερες παραλίες. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αυτό επισημαίνει πως η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση 3 κριτήρια: την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου. Οπότε καταλαβαίνετε, η Νάξος κέρδισε. Δηλαδή, μπράβο στην Άξο, μπράβο για αυτή την ωραία παραλία, για την Αγία Άννα. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά, γενικά δεν έχω πάει στην Άξο δηλαδή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ αυτό το Κυκλαδιτικό νησί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και χαίρομαι γι' αυτό βεβαίως. Γιατί είναι αυτά τα ωραία τα σχετικά που μοιραζόμαστε. Είναι αυτά τα οποία μας προβληματίζουν. Εδώ κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα και θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι με όλα αυτά που μας απασχολούν, με όλα αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Θέλεις λοιπόν να συζητήσουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε μια ελευθερία μέσα στην ίδια μας τη σχέση? Το πολύ πολύ μαζί νομίζω το βαριόμαστε όλοι. Αν θέλεις ο άνθρωπός σου να σε ποθεί, να σε επιθυμεί, να σε λακταράει, μην γίνεις η σκιά του. Νομίζω αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί. Θα μου πεις και ποιοι είναι οι ειδικοί. Το βλέπεις στην εμπειρία σου, στην πράξη. Δεν μπορείς να κρέμεσαι από το λαιμό του συντρόφου σου. Να έχεις το χώρο σου, να έχεις το χρόνο σου, να έχεις τις δικές σου στιγμές και να είναι επιλογή ο άνθρωπός σου, όχι υποχρέωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η οποία έγινε με βάση την ψυχολογία, όταν μιλάμε υπερβολικά για το πρόγραμμά μας και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και έχουμε πάρα πολλές δουλειές και κρεμότητες και υποχρεώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, όταν μιλάμε και αναλύουμε υπερβολικά το πρόγραμμά μας, δηλαδή θέλουμε να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε πάρα πολύ

Έλενη Μανουσάκη στην παρέα σου και πάμε να παίξουμε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι. Ξέρεις τι θέλουν τα ζώδια για να κολλήσουν μαζί σου? Ο κρυός για να κολλήσει και να ερωτευτεί θέλει το κυνηγητό. Δηλαδή, αν σε θεωρείς δεδομένο δεδομένη, γεια σας, έχει φύγει. Ο Ταύρος πάλι το αντίθετο. Θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα. Οι δίδυμοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν λίγο μυστήριο. Οι καρκίνοι θέλουν πάρα πολύ τρυφερότητα. Τα λιοντάρια, επειδή είναι και λίγο, ξέρεις, είναι αρχικοί, θέλουν προσοχή, φροντίδα και γενικότερα τα λιοντάρια θέλουν πατ-πατ. Οι παρθένοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν ασφάλεια και σταθερότητα, ό,τι θέλει δηλαδή και ο Ταύρος. Ο Ζυγός θέλει πάρα πολύ ρομαντισμό, θέλει πάρα πολλά δώρα και θέλει και συνεννόηση, επικοινωνία. Ο Σκορπιός θέλει πάθος, μυστήριο. Ο Τοξότης για να κολλήσει μαζί σου πρέπει να τον έχεις πολύ ελεύθερο. Ο Εγώκερος θέλει αφοσίωση, να τον αγαπάς, να την αγαπάς και να το δείχνεις. Ο Υδροχόος θέλει εξυπνάδα και μυστήριο, ενώ οι Ιχθύς θέλουν σύνδεση και επικοινωνία.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της ώρας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, και πάμε να δούμε αν μία μέρα είναι λίγο δύσκολη, αν μία μέρα έχει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολύ τρέξιμο, τι μπορεί πραγματικά να σε ξεκουράσει, να σε ηρεμήσει. Λοιπόν, μπορεί να σε ξεκουράσει, όσο και αν νιώθεις κομμάτια, ο χορός. Το περπάτημα, ιδανικά το περπάτημα στη φύση, μπορείς να μουρμουράς κιόλας. Δηλαδή, λένε οι ψυχολόγοι ότι όταν έχουμε πάρα πολλά νεύρα και πάρα πολλές δουλειές, αν αρχίζουμε και μουρμουράμε έτσι μόνοι μας στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, εγώ το κάνω στο αμάξι, θα νιώσουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αν έχουμε κατοικίδιο, εννοείται αγκαλιές και φιλιά και γλύκες με το σκύλο μας, με το γάτο μας, γιατί ηρεμούμε πάρα πολύ. Φυσικά, καλλιεργούμε ευγνωμοσύνη. Όταν έχουμε πάρα πολλές δουλειές και αυτό μας προκαλεί νεύρα, κάνουμε ένα κρύο ντους και περνάνε όλα. Συνειδητές αναπνοές, προσευχή και γράψιμο. Επίσης, το πιο απλό, αν νιώθεις ότι πνίγεσαι, ρίξ' το στον ύπνο και ξεκουράσου.

Παρέουλα είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Και να πούμε και ένα ωραίο νέο, το οποίο βέβαια θα ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά. Τέλος τα αναψυκτικά και τα λαδικά από τα σχολικά κηλικία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιτέλους τα παιδιά, καλά, όλοι το περάσαμε αυτό, όλο τυρόπιτες τρώγαμε, σοκολάτες, καλά, τι κρουασάν, παιδιά, τι κρουασάν έχω φάει εγώ όταν ήμουν παιδί. Και πολύ σοκολάτα βέβαια, γι' αυτό και τα δόντια μου ήταν ναι, και όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε ισχύ μια πολύ ωραία υγειονομική διάταξη που επιφέρει ριζικές αλλαγές στα σχολικά κηλικία. Θα εφαρμοστεί πλήρως από το σχολικό έτος 2026-2027, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια διατροφής, με οριστική απαγόρευση ανθυγιεινών τροφίμων, όπως είναι τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύονται αλλαντικά, κάθε είδους, ζαμπόν, σαλάμι, μπέικον, αναψυκτικά και χυμούς με πολύ ζάχαρη, σοκολάτες, καραμέλες και τσίχλες με ζάχαρη και σφολιάτες, να αυτά έτρωγα, σφολιάτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και προϊόντα με τρανς λιπαρά. Τι επιτρέπεται? Φρέσκα, αποξηραμένα φρούτα, φυσική χυμή χωρίς ζάχαρη, γάλα, λακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, σκέτο ή με μέλι και φρούτα και απλά σνακ όπως κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, σταφιδόψωμο και τόστ με τυρί και γαλοπούλα. Ακούτε, ακούτε.

Ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν, ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και σε αποχαιρετήσω. Φυσικά δεν έχουμε πει ακόμα την σοφία της ημέρας. Να μην φοβάσαι την αλλαγή πορείας, να μην φοβάσαι τα νέα ξεκινήματα. Αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά από αυτά. Ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου. Θέλω να μην φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα, να δικτυωθείς. Να κάνεις παρέες, να γελάς πιο συχνά, να απολαύσεις τη θάλασσα, έστω και αν δεν έχεις άδεια, έστω και αν δεν έχεις λεφτά για διακοπές. Νομίζω ότι οι μικρές απολαύσεις είναι μπροστά μας, είναι στο μπαλκόνι μας, είναι στην απλή μας, είναι στον ύπνο μας, είναι στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μπορείς να ζήσεις κάτι διαφορετικό αρκεί να το θέλεις, αρκεί να φύγεις από αυτή την μουρμούρα και από αυτή την γκρίνια που λίγο πολύ όλους μας πιάνει. Να χαμογελάσεις, να έχεις ευγνωμοσύνη, να απολαύσεις το φετινό καλοκαίρι με όποιες συνθήκες, να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να επιλέγεις πάντα τη χαρά. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ακριβώς ίδιες μέρες και ίδιες ώρες.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Check it out.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές, οι δύο μου κόρες, και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν
0: τώρα
1: ξέρουμε τι συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε, μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Για εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ... Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρόλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, δες.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων?
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη.
1: Τα κοτώ.
0: Για 7 συνένα τόπα αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok. Η Dense Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν,
1: όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια, φασόλια, ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό, ρύζι. Κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό, ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Θέλει στηρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά, δεν τελειώσαμε. Κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η
0: σαλάτα? Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι?
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει? Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα? Παρακαλώ. I'm so-

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28 410 28 177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει.
1: Το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει.
1: Η όλη οπτική. Εντάξει. Δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει. Έχει. Τώρα μεταξύ μας, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
1: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
0: Αλίμονο.
1: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πώς το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο, φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν
0: το
1: με ένα
0: μινι
1: φόρεμα το κορίτσι χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία χωρίς εσώρουχο. Ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
0: να πας
1: γρήγορα στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
0: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
1: Για
0: επειδή
1: πες.
0: Το έχω δει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
0: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
1: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
0: Μας πάμε σε κάτι.
1: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
0: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
1: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
0: Αλφα.
1: Τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
0: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο εντάξει. Αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Καλώντας στο 2-10-52-79-500.
1: Μάλιστα.
0: Στο 2-10-96-40-117.
1: Ή με ένα κλικ στο
0: www.yekalfa.gr.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I can see you in the morning when you go to school.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Για πες.
1: Έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 53,
1: είναι, το 53, ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι. Το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι. Μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν.
1: Άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουνε που λέμε.
1: Αλλά
0: να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε ρε παιδί μου για σχολές που σου δίνουν.

0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι.
0: τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, ναι. δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε παιδιά καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες. Λοιπόν,
1: να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι
1: ναι.
0: με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Α, ναι. δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε έτσι. Κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια,
0: φίλε. Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Έλα πεντόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός?
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμενο επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 210-41-20-7-14...
0: 2-10-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά, το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα ναι. που συνέβη, με αεροπορικό
0: και έχασε τη ζωή του
1: 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω το σφύριγμα πάλι.
1: Έτσι. Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 1967, ενώ διέμενε από εκεί το... έτσι σκέφτηκε
0: ναι.
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το The Dock of the Bay,
1: έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς κυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock of
1: σε
0: a bay,
1: κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί. Στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλλά

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Model με το High Hopes 3000 στην αρχή για σήμερα, στην αρχή της εκπομπής για σήμερα. Δέκατο τρίτο στη Μεγάλη Βρετανία την προηγούμενη εβδομάδα στα singles. Εδώ καλοκαιριάτικα, σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού, ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίνω που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές. Μάλλον θα είστε από αυτό το 50% που κάνει διακοπές φέτος. Το άλλο 50% βράζει στο ζουμί του. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε καλοκαιριάτικα, ονειρευόμαστε. Έτσι επαναστατούμε γενικότερα.

λίστα με διάσημους ηθοποιούς. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι ζουν ακόμα, άλλοι είναι λίγο νεότεροι, άντρες όλοι. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ηθοποιούς και διαφόρους γνωστούς, τέλος πάντων διάσημους,

Η λίστα συνεχίζεται, είναι ο Warren Beatty με 12.770 γυναίκες, είναι πολύ ακριβές το νούμερο. Αντιστοιχεί με μία γυναίκα κάθε μέρα από το 20ο έτος της ηλικίας του που ξεκίνησε να κάνει σεξ μέχρι τα 55 του. Ο Wade Chamberlain, μπασκετμπολίστας με πάνω από 20.000 γυναίκες, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι το μεγαλύτερο νούμερο που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Ο Marlon Brando θεωρείται ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, αλλά δεν έχει βγει ο ίδιος ποτέ να πει κάτι, έτσι έχει φύγει από τη ζωή και αυτός. Ο Tom Jones που ζει ακόμα με 5.000 γυναίκες, ο ίδιος λέει 250 το χρόνο. Δηλαδή άμα ήσουν οι 251 σου λέγει, α, τελείωσε για φέτος, του χρόνου πάλι. Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο που ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, γύρω στις 15.000 γυναίκες έχει πάει μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοιες σας εύχομαι. Για μένα που ακούγεται λίγο ιδία όλο αυτό.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα πεδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

είναι εκπληκτικό, γιατί αυτό εδώ το τραγούδι, το Choosing Texas, είναι για 12η φορά στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι συνεχόμενη φορά, αλλά 12 εβδομάδες έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Billboard. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να μου πεις τώρα και ένας έτσι τύπος σαν τον Τραμπ που διοικεί την Ευρώπη, την κυβερνάει, λογικό θα ήταν. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, καλοκαιριάτικα. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος, να το πούμε και αυτό. Στα social media μιλάμε, στις θάλασσες και τις πισίνες βουτάτε εσείς προς το παρόν. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλές διακοπές!

κάτι φίλοι συνάδελφοι εδώ. Λένε σου έχει τύχει ποτέ να ξυπνάς το πρωί, πολύ πρωί, και να είσαι χαρούμενος που θα πας στη δουλειά? Αν σου έχει τύχει αυτό, λέει να ξαπλώσεις για λίγο στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και να περιμένεις 5-10 λεπτά και θα είναι σίγουρο ότι θα σου περάσει. Ισχύει για όλους αυτό. Για όλες τις δουλειές.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πάμε για διαφημίσεις. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετηροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

την τελευταία δεκαετία έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν επιτυχίες μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο διάλειμμα της Eurovision. Παλιότερα με τον Justin Timberlake, δεν ξέρω αν θυμάστε. Και φέτος την Άνοιξη, στο διάλειμμα της Eurovision, αυτό εδώ, του Baruch Stellar. Εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Άλλη μια ώρα μπροστά μας, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

Μ' αρέσει το σινεμά και ιδίως το καλοκαιρινό, γι' αυτό θα σας προτείνω την πρόσκληση. Μια ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα 2 Ιουλίου, βασισμένη στην επιτυχημένη ισπανική κομμωδία The People Upstairs. Οι άνθρωποι από πάνω, οι γείτονες από πάνω, πες το όπως θέλεις. Ενδιαφέρουσα ταινία, όχι όμως περιπέτεια, ούτε φαντασίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι πρέπει για αυτούς που πηγαίνουν στα καλοκαιρινά σινεμά. Συνήθως με Πελένοπη Κρούζ μέσα, με Σιθ Ρόγκεν, με Ολίβια Γουάιλντ, με Έντουαρντ Νόρτον, οι τέσσερις ηθοποιοί που φαίνονται εκεί. Και μιας και μιλάμε για σινεμά, να σας πω ότι η Τζούντι Φώστερ έκανε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά κάρφωσε το F1 του Μπραντ Πιτ και είπε ότι ήταν σαν να το έφτιαξε AI, τώρα που το είδα. Τι να πεις.

όλο αυτό που βλέπουμε με τις ψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο γενικότερα, είναι μια μικρή καταστροφή. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι Μαδρίτη και η διαδρομή Μαδρίτη-Τολέδο ήταν κατάξερη. Δεν μοιάζει καθόλου με την ελληνική επαρχία. Καθόλου όμως. Μιλάμε για πάρα πολύ ξέρα εκεί, πολύ ζέστη. Δεν υποφέρεται δηλαδή. Πρέπει αυτό τον καιρό οι άνθρωποι να τραβάνε χοντρό ζόρι. Και έχουν και την έλλειψη νερού. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για το τέλος μετά τις διαφημίσεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Διαβάζω τρελά σχέδια των ανθρώπων πάνω στη γη και πραγματικά δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το πρώτο σχέδιο που διαβάζω είναι από το 1930, που ο κόσμος ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ για να μειώσει τη στάθμη της Μεσογείου και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργηθούν. Και το άλλο σχέδιο ονομάζεται Σνάμια, είναι του 1990, έχουν σχέση και οι Ρώσοι μέσα, όπου θα φτιάχνανε ένα δεύτερο φεγγάρι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Για να αυξήσουν το ηλιακό φως στην Αρκτική. Το ξεκίνησαν οι Ρώσοι αυτό, αλλά δεν το τελείωσαν γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά και είχαν και ζημιές, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί.

Δουλίτσα να γίνεται και αυτό εδώ το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά χρόνια τώρα. Τώρα μπορείς να το βρεις και σε προφίλ, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκατοντάδες call girls με διάφορα προφίλ, ομάδες, και στο Instagram Ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές που μετακινούνται στα νησιά το καλοκαίρι κυρίως σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, και εδώ το κείμενο που διαβάζω από site αθηναϊκό μιλάει για 172 προφίλ, 172 ομάδες στην Αθήνα, στη Μύκονο 53 ομάδες, από τη Μύκονο στη Θεσσαλονίκη 46, Κέρκυρα 24, Ηράκλειο 23, Χανιά 19, Βόλος 18, Ρόδος 15, Σαντορίνη και Λάρισα 14, Πάτρα 13. 13 site με διάφορα call girl, από ό,τι διαβάζω εδώ. Με τις υγείες μας. Δουλίτσα να γίνεται.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έτσι θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: meant for you.
1: Τι διαμαντάκι είναι αυτό? Ανάμεσα σε όλα τα dance κομμάτια που περιέχονται στο τελευταίο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, υπάρχει αυτό το μικρό διαμάντι. Αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και η Miley Cyrus έγινε Barbie. Η νέα κούκλα που μοιάζει απίστευτα στην Miley Cyrus από τι φοροτιμής για την pop star που επί 20 χρόνια προσφέρει στη μουσική και την ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε τη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, Hannah Montana, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει η 33χρονη Miley Cyrus όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Midnight Sky, Miley Cyrus.

Πέρι, αυτό είναι το νέο της σίγγλ. Η διάσημη pop τραγουδίστρια φαίνεται πως ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το χωρισμό της από τον πρώην παραφωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ. Παραδέχεται μάλιστα πως η περσινή χρονιά ήταν για εκείνη αρκετά δύσκολη. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εκπληκτικό το soundtrack, Σιένα Σπάιρο, μόλις 20 χρονών, 21 κάπου εκεί, έχει καταφέρει πάρα πολλά για την ηλικία της, Material Lover.

κλασική καλοκαιρινή ταξιδιάρικη Bossa Nova. Και φέτος το αγαπημένο μας Walkman έκλεισε 47 χρόνια. Τώρα τον Ιούλιο. Όπως τώρα φορτώνουμε τη μουσική στο κινητό, τότε το μακρινό καλοκαίρι του 1979 παίρναμε μαζί τις αγαπημένες μας κασέτες παντού. Το Walkman ήταν ο καλύτερος φίλος μας ακόμα και στη θάλασσα, καθώς είχαν κυκλοφορήσει και κάποια Walkman αδιάβροχα. Τις αγαπημένες μας κασέτες τις ακούγαμε ακόμα και μέσα στο λεωφορείο και ακόμα και όταν περπατούσαμε στο δρόμο. Και έτσι η διαδρομή γινόταν σε χρόνο ντετέ και εμείς ταξιδεύαμε μέσα από τη μουσική. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σουζέτα Τσάρλς, καινούριο, με κάποια στοιχεία από House 90s.

I Need a Nobody, ένα τραγούδι για να νιώσετε καλά και νιώθετε καλά όταν ακούτε μουσική. Και γιατί όχι, χορεύετε κιόλας. Ειδικά αν έχετε τις μαύρες σας, η μουσική είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσει την ψυχολογία στα καλύτερά της. Ο Αντάλ είναι Ιταλός παραγωγός και εδώ είναι στα καλύτερά του, όπως ακριβώς και η ψυχολογία σας. Πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλαμε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, από τότε που κυκλοφόρησε. Βρίσκεται ακόμα μέσα στα βρετανικά charts. Calvin Harris, συνεργασία με Clementine Douglas, Blessings. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα με χορευτική διάθεση. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram. Ψάξτε Starblack κάτω παύλα GR και θα μας βρείτε. Καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό γράφτηκε για το φετινό Μουντιάλ. Σακίρα μαζί με τον Νιγηριανό Μπουρναμπό.

Γκίντον μαζί με τους φίλους του εδώ. Και πάμε πίσω στο 1978, το θυμηθήκαμε αυτό, καθώς ο τραγουδιστής και ιδρυτής των Village People, ο Βίκτορ Γουίλις, έφυγε από τη ζωή ακριβώς μία μέρα πριν από τα 75 γενέθλια. Μεγάλη απώλεια για τη δίσκο μουσική και όλους τους φαν των Village People. Εμείς θα θυμηθούμε το κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978. Αυτό το θρυλικό disco hit, να σας πούμε έτσι για την ιστορία, ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη είναι το Le Freak των Sick.

2-2 τα βάζουμε τα τραγούδια από το τελευταίο και πολύ dance album της Madonna, Confessions 2, που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα, ίσως και κάτι παραπάνω. Και τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αν μένετε κάπου στην εξοχή, ίσως σας κάνει επίσκεψη κάποιο τροκτικό. Το λέμε ευγενικά, γιατί αν το πούμε κανονικά θα πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Μια φυσική μέθοδος, διαβάζω εδώ, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος είναι οι φλούδες εσπεριδοειδών και ιδιαίτερα πορτοκαλιού. Η μυρωδιά που έχουν αυτές οι φλούδες πορτοκαλιού θα αποθήσουν τα ποντίκια, καθώς ενοχλούνται πάρα πολύ από αυτή τη μυρωδιά. Τα ποντίκια, ως γνωστόν, έχουν πολύ δυνατή όσφρηση, οπότε ενοχλούνται από έντονες μυρωδιές. Τοποθετείτε τις φλούδες κομμένες πάρα πολύ λεπτές σε ένα βάζο και τις καλύπτετε με ινόπνευμα ή λευκό ξύδι. Κλείνετε το βάζο και το ανακινείτε μία φορά τη μέρα. Μετά από περίπου μία εβδομάδα, σουρώνετε το υγρό που έχουν βγάλει οι φλούδες και το βάζετε σε ένα μπουκάλι με αντλία ψεκασμού. Ψεκάζετε στα σκοτεινά σημεία, όπως για παράδειγμα κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την κουζίνα, από το ψυγείο, από το πλυντήριο, και τα ποντίκια δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ. Ωραίο, ε! Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι επίσης καινούριο που παίζουμε αρκετά από εδώ. Καλάι Σόντερς και Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Maroon 5 και Heroin. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηρωίνη, έχει να κάνει με τις ηρωίδες. Γένος θηλυκού ηρωίδες. Καταλάβατε? Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, ξεκινώντας έτσι και φάτα τη δεύτερη ώρα μας. Και ώρα για flashback. Μέσα δεκαετίες 80, 83, κάπου εκεί. Αυτό το hit είχε ηχογραφηθεί σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η μία από τον Falco και η δεύτερη, αυτή που ακούμε τώρα, από τους After the Fire, Der Kommissar. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως ήταν τεράστια δίσκο επιτυχία τη δεκαετία του 80.

Ωραίο κομμάτι, και ροκ και ατμοσφαιρικό, όλα μαζί σε ένα. Φελίνι Φέλιν, Pure and I. Και διαβάζω εδώ μερικούς έξυπνους τρόπους για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες φυσικά. Τι να απομακρύνουμε τις κατσαρίδες, μέχρι να το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάθει ένα κοπή. Και μόνο στη θέα μιας κατσαρίδας, ειδικά ζωντανής, έχουμε εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Λένε λοιπόν εδώ οι ειδικοί ότι μπορείτε να φτιάξετε δολώματα από ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνης, τα οποία τοποθετείτε σε σκοτεινά σημεία ή κοντά σε συφόνια όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά αποθητικά όπως φύλλα δάφνης ή νερό με θέρεο έλαιο μέντας. Τώρα κατά πόσο θα απομακρυνθούν οι κατσαρίδες το αφήνουμε στη δική σας την κρίση. Πάντως τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το χειρότερό μας. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, ακόμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά τις κατσαρίδες που ξαφνικά κόβουν βόλτα και σου λένε «Τζα, ήρθαμε», δεν το αντέχουμε με τίποτα. Πάμε για flashback. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 80, ο Bob Seger γνώριζε επιτυχία με το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. 1980 λοιπόν, Bob Seger και Against the Wind.

Loved. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 90 γνώριζαν επιτυχία με αυτό το single Don't You Worry, και πάμε σε Brazilian Mood με την Sophie Tucker.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το 2007 αυτό το συγκρότημα είχε ξαναζωντανέψει εντός εισαγωγικών αυτό το τραγούδι, το οποίο στην αρχική του έκδοση είχε ερμηνευτεί από τους Four Seasons το 1967, Begging. Φρεσκαρίστηκε από τους Madcon. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και One Republic, Give Me Something.

Miley Carter, Sweet on You. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι αναβαστικό. Και να και κάτι για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε έτσι κάποιες φορές τη μόδα. Το χρώμα που κυριαρχεί φέτος στα αξεσουάρ είναι το μοβ και όλες οι αποχρώσεις του. Είναι μάλιστα το αγαπημένο χρώμα των fashion influencers από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Οι αποχρώσεις του μοβ είναι αυτές που ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά. Πάμε για flashback, 1983 και Casey and the Sunshine Band.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό, το remix ανήκει στον Beat Thrillers, Bad Dreams, Teddy Swims. Και πάμε για μουσικό επίλογο. Ο Ρουμάνος παραγωγός 36 Hours πήρε το όνομά του από τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ένα κομμάτι. Αυτό που θα τελειώσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι το Another Love του Το Μοντέλ, σε ένα υπέροχο cover όμως από τον 36 Hours και με φωνητικά και με sample από το hot της Ίνα και φυσικά σε afrobeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: διάβλος radio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι μου την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια εγκαμοβίου.
2: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
3: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες Ιούλιος και είμαστε πάρα πολύ χαμογελαστοί. Ζεσθενόμαστε βέβαια και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ζει ημέρες καύσωνα. Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη κανένας δεν τη συμπάθησε πάρα πολύ, εκτός πια και αν κάνεις διακοπές τρεις μήνες όλο το καλοκαίρι. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, το καταλαβαίνω να το αγαπάς το καλοκαίρι. Αν είσαι στην κατηγορία που δουλεύουμε ολημερής της μέρας και δεν βρίσκουμε δροσιά ούτε το βράδυ, συγγνώμη κιόλας. Και δεν γίνεται να ζούμε μόνο για τις διακοπές, το καταλαβαίνεις νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου με τα αστρολογικά της ημέρας, με τα τηλεοπτικά μας, με τα διατροφικά μας, με... έχουμε και θέμα για σχέση, αλλά και για απιστία. Καλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μην εδώ, κολλημένος, κολλημένη. Σε λίγο, η σοφία της ημέρας, σε λίγο... Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και τα φαγητά που τρώμε σε ταβέρνα. Πώς τα διαχειριζόμαστε, τι κάνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Γιατί αν προσέχουμε τη διατροφή μας και η αλήθεια είναι ότι τρώμε κάθε μέρα έξω, δεν βοηθάει και πολύ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το φαγητό σε ταβέρνα, ειδικά αν προσέχουμε πολύ τι τρώμε. Φαγητό σε ταβέρνα. Καταρχάς, γεμίζουμε εξ αρχής το πιάτο μας για να ξέρουμε τι και πόσο θα καταναλώσουμε. Βάλε πατάτες, βάλε κρέας, βάλε σαλάτα, βάλε τα πάντα, αλλά πρόσεχε, γιατί την έχω πατήσει και το ξέρω. Είναι αλλιώς να τσιμπολογάς συνέχεια από διάφορα πιατάκια και είναι αλλιώς να έχεις μπροστά σου ένα πιάτο το οποίο θα το έχεις μετρήσει. Εφάρμοσε τη μέθοδο του πιάτου. Θέλουμε λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Εντάξει, πάμε τώρα. Θα φάμε μέχρι το σημείο κορεσμού. Απολαμβάνουμε αργά κάθε μπουκιά και φτάνουμε μέχρι το σημείο ικανοποίησης και όχι δυσφορίας. Το καταλαβαίνεις νομίζω, υπάρχει διαφορά. Προσοχή στο αλκοόλ. Το αλκοόλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δίνει και νέες θερμίδες, γι' αυτό προσπάθησε να μένεις στο ένα ποτό για τις γυναίκες και μέχρι δύο για τους άντρες. Φυσικά εγώ θα σας πω τι κάνω, επειδή πίνω λίγο κρασί παραπάνω, μετά το κρασί μου ανοίγει την όρεξη. Και επίσης παιδιά, στην ταβέρνα τρώμε χωρίς ενοχές. Περνάμε καλά, προς Θεού. Που και που χρειάζονται και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ότι δηλαδή προσέχουμε τη διατροφή μας.

Μανουσάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε για τη Σοφία της ημέρας, θέλεις? Όταν ο χρόνος μας σε αυτή τη γη τελειώσει, τα χρήματα και τα υλικά αγαθά δεν θα έχουν καμία απολύτως σημασία. Όμως η αγάπη, ο χρόνος και η καλοσύνη που χαρίσαμε στους ανθρώπους που αγαπάμε, ναι, μετράει. Γιατί αυτά και φεύγοντας θα συνεχίσουν να λάμπουν και θα ζουν για πάντα. Και να ξέρεις ότι και το άγχος για τα πολλά λεφτά, και το άγχος για τη δουλειά, και το άγχος να είμαστε αρεστοί σε όλους, νομίζω ότι στο τέλος, όταν φτάνεις στο τέλος, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ανούσια. Οι άνθρωποι θα σε θυμούνται για αυτά τα συναισθήματα που τους προκάλεσες, για την αγάπη που τους έδωσες, για το ενδιαφέρον που τους έδωσες, για την παρουσία σου. Γι' αυτό προτεραιότητα έχουν οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας, ο εαυτός μας, η αγάπη μας, η καλοσύνη μας, η υγεία μας, αυτό να μην το ξεχνάμε, και να φροντίζουμε εμάς και αυτούς που λατρεύουμε.

0: Τόσα δρομολόγια, αδειο είμαι τρένο.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr.
1: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: Τι κάνει.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που αγαπάμε το καλοκαίρι. Ήμουνα σε μια παρέα και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που λατρεύουμε σε αυτή την εποχή. Εγώ βέβαια κάπου εδώ να σου πω ότι δεν είμαι λάτρης του καλοκαιριού, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ είμαι παιδί του φθινοπόρου, έχω και γενέθλια το Σεπτέμβρη και είμαι και παιδί της άνοιξης. Λατρεύω τις μυρωδιές και μου αρέσει και αυτή η θερμοκρασία που δεν είναι ούτε πάρα πολύ ψηλή, αλλά ούτε και πάρα πολύ χαμηλή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πράγματα στο καλοκαίρι που αγαπάω, όπως είναι το πολύ φως, όπως είναι η θάλασσα, όπως είναι το βουνό. Όπως είναι αυτή η ησυχία, ειδικά αν μένουμε σε πόλεις με θόρυβο, κάπως το καλοκαίρι γίνονται λίγο πιο ανθρώπινες και φυσικά το καλοκαίρι έχει αυτή την ανεμελιά του παγωτού, της παραλίας, του αντιλιακού, νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Ακόμα και τα φαγητά του καλοκαιριού μου αρέσουν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.

Κάπου διάβασα λοιπόν ότι ο φετινός Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του 2026. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί έχουμε και λίγο έτσι μια ψηλό αναδρομή, αλλά τέλος πάντων όλοι οι αστρολόγοι, παιδιά, μιλάνε για έναν Ιούλιο ο οποίος έχει χαρά, έχει εκπλήξεις, έχει ανατροπές αλλά θετικές, έχει κάποιες νέες γνωριμίες που μας πάνε παρακάτω. Είναι ένας μήνας που θα έχουμε, πώς να το πω με απλά λόγια, δεν θα βαρεθούμε, ρε παιδί μου, τον Ιούλιο, ξεκάθαρα πράγματα. Θα είναι ένας μήνας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Είναι σχεδόν μαγικός, έτσι τον χαρακτηρίζουν οι αστρολόγοι. Έτσι κι αλλιώς ο Ιούλιος είναι μήνας καλοκαιριού, ξεγνιασιάς και στιγμών που μένουν έτσι αξέχαστες. Αλλά τρία ζώδια ειδικά θα έχουν το πιο ωραίο καλοκαίρι. Λιοντάρια, η ζυγή. Ο Ιούλιος για εσάς φέρνει ισορροπία, χαρά, όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Οι σχέσεις βελτιώνονται αισθητά, επαγγελματικές ευκαιρίες, εξελίξεις, τα πράγματα κυλούν πιο εύκολα. Χαμός. Και ο τοξότης βεβαίως και τα ψάρια. Μια χαρά. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα που είμαι ζυγός, έτσι.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Καλοκαίρι, παρέα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα διακοπές, το ξέρεις αυτό έτσι, σιγά μη σ' αφήσω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε μια ωραία ελληνική παραλία, η οποία βρέθηκε στις 100 κορυφαίες παραλίες όλου του πλανήτη. Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Άξο. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, 3 κριτήρια για τις καλύτερες παραλίες. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αυτό επισημαίνει πως η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση 3 κριτήρια: την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου. Οπότε καταλαβαίνετε, η Νάξος κέρδισε. Δηλαδή, μπράβο στην Άξο, μπράβο για αυτή την ωραία παραλία, για την Αγία Άννα. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά, γενικά δεν έχω πάει στην Άξο δηλαδή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ αυτό το Κυκλαδιτικό νησί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και χαίρομαι γι' αυτό βεβαίως. Γιατί είναι αυτά τα ωραία τα σχεσικά που μοιραζόμαστε. Είναι αυτά τα οποία μας προβληματίζουν. Εδώ κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα και θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι με όλα αυτά που μας απασχολούν, με όλα αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Θέλεις λοιπόν να συζητήσουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε μια ελευθερία μέσα στην ίδια μας τη σχέση? Το πολύ πολύ μαζί νομίζω το βαριόμαστε όλοι. Αν θέλεις ο άνθρωπός σου να σε ποθεί, να σε επιθυμεί, να σε λακταράει, μην γίνεις η σκιά του. Νομίζω αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί. Θα μου πεις και ποιοι είναι οι ειδικοί. Το βλέπεις στην εμπειρία σου, στην πράξη. Δεν μπορείς να κρέμεσαι από το λαιμό του συντρόφου σου. Να έχεις το χώρο σου, να έχεις το χρόνο σου, να έχεις τις δικές σου στιγμές και να είναι επιλογή ο άνθρωπός σου, όχι υποχρέωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η οποία έγινε με βάση την ψυχολογία, όταν μιλάμε υπερβολικά για το πρόγραμμά μας και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και έχουμε πάρα πολλές δουλειές και κρεμότητες και υποχρεώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, όταν μιλάμε και αναλύουμε υπερβολικά το πρόγραμμά μας, δηλαδή θέλουμε να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε πάρα πολύ, έτσι, πολύ άσχολοι, δραστηροί, μάλλον προσπαθούμε να πείσουμε εμείς τον εαυτό μας ότι η αξία μας μετριέται με βάση το πόσο γεμάτη είναι η μέρα μας. Το πόσο γεμάτο λοιπόν είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουμε τύψεις όταν δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, πολλές φορές μας αρέσει αυτό που τρέχουμε και δεν έχουμε σταματημό, γιατί έτσι νιώθουμε χρήσιμοι. Τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι βαθιά ριζωμένο, μάλλον από, τι να πω, από παιδική, εφηβική ηλικία, δεν ξέρω. Αλλά όντως, αν συνέχεια τρέχεις και το καμαρώνεις κιόλας, κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Για να το σκεφτούμε λίγο.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου και πάμε να παίξουμε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι. Ξέρεις τι θέλουν τα ζώδια για να κολλήσουν μαζί σου? Ο κρυός για να κολλήσει και να ερωτευτεί θέλει το κυνηγητό. Δηλαδή, αν σε θεωρείς δεδομένο δεδομένη, γεια σας, έχει φύγει. Ο Ταύρος πάλι το αντίθετο. Θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα. Οι δίδυμοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν λίγο μυστήριο. Οι καρκίνοι θέλουν πάρα πολύ τρυφερότητα. Τα λιοντάρια, επειδή είναι και λίγο, ξέρεις, είναι αρχική, θέλουν προσοχή, φροντίδα και γενικότερα τα λιοντάρια θέλουν πατ-πατ. Οι παρθένοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν ασφάλεια και σταθερότητα, ό,τι θέλει δηλαδή και ο Ταύρος. Ο Ζυγός θέλει πάρα πολύ ρομαντισμό, θέλει πάρα πολλά δώρα και θέλει και συνεννόηση, επικοινωνία. Ο Σκορπιός θέλει πάθος, μυστήριο. Ο Τοξότης για να κολλήσει μαζί σου πρέπει να τον έχεις πολύ ελεύθερο. Ο Εγώκερος θέλει αφοσίωση, να τον αγαπάς, να την αγαπάς και να το δείχνεις. Ο Υδροχόος θέλει εξυπνάδα και μυστήριο, ενώ οι Ιχθύς θέλουν σύνδεση και επικοινωνία.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
2: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: ξανά.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Και πάμε να δούμε αν μία μέρα είναι λίγο δύσκολη, αν μία μέρα έχει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολύ τρέξιμο, τι μπορεί πραγματικά να σε ξεκουράσει, να σε ηρεμήσει. Λοιπόν, μπορεί να σε ξεκουράσει, όσο και αν νιώθεις κομμάτια, ο χορός. Το περπάτημα, ιδανικά το περπάτημα στη φύση, μπορείς να μουρμουράς κιόλας. Δηλαδή λένε οι ψυχολόγοι ότι όταν έχουμε πάρα πολλά νεύρα και πάρα πολλές δουλειές, αν αρχίζουμε και μουρμουράμε έτσι μόνοι μας στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, εγώ το κάνω στο αμάξι, θα νιώσουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αν έχουμε κατοικίδιο, εννοείται αγκαλιές και φιλιά και γλύκες με το σκύλο μας, με το γάτο μας, γιατί ηρεμούμε πάρα πολύ. Φυσικά καλλιεργούμε ευγνωμοσύνη. Όταν έχουμε πάρα πολλές δουλειές και αυτό μας προκαλεί νεύρα, κάνουμε ένα κρύο ντους και περνάνε όλα. Συνειδητές αναπνοές, προσευχή και γράψιμο. Επίσης, το πιο απλό, αν νιώθεις ότι πνίγεσαι, ρίξ' το στον ύπνο και ξεκουράσου.

παρέουλα είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Και να πούμε και ένα ωραίο νέο, το οποίο βέβαια θα ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά. Τέλος τα αναψυκτικά και τα λαδικά από τα σχολικά κηλικία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιτέλους τα παιδιά, καλά, όλοι το περάσαμε αυτό, όλο τυρόπιτες τρώγαμε, σοκολάτες, καλά, τι κρουασάν, παιδιά, τι κρουασάν έχω φάει εγώ όταν ήμουν παιδί. Και πολύ σοκολάτα βέβαια, γι' αυτό και τα δόντια μου ήταν ναι, και όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε ισχύ μια πολύ ωραία υγειονομική διάταξη που επιφέρει ριζικές αλλαγές στα σχολικά κηλικία. Θα εφαρμοστεί πλήρως από το σχολικό έτος 2026-2027, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια διατροφής, με οριστική απαγόρευση ανθυγιεινών τροφίμων, όπως είναι τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύονται αλλαντικά, κάθε είδους, ζαμπόν, σαλάμι, μπέικον, αναψυκτικά και χυμούς με πολύ ζάχαρη, σοκολάτες, καραμέλες και τσίχλες με ζάχαρη και σφολιάτες, να αυτά έτρωγα, σφολιάτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και προϊόντα με τρανς λιπαρά. Τι επιτρέπεται? Φρέσκα, αποξηραμένα φρούτα, φυσική χυμή χωρίς ζάχαρη, γάλα, λακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, σκέτο ή με μέλι και φρούτα και απλά σνακ όπως κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, σταφυδόψωμο και τόστ με τυρί και γαλοπούλα. Ακούτε? Ακούτε.

Ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν, ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και σε αποχαιρετήσω. Φυσικά δεν έχουμε πει ακόμα την σοφία της ημέρας. Να μην φοβάσαι την αλλαγή πορείας, να μην φοβάσαι τα νέα ξεκινήματα. Αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά από αυτά. Ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου. Θέλω να μην φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα, να δικτυωθείς. Να κάνεις παρέες, να γελάς πιο συχνά, να απολαύσεις τη θάλασσα, έστω και αν δεν έχεις άδεια, έστω και αν δεν έχεις λεφτά για διακοπές. Νομίζω ότι οι μικρές απολαύσεις είναι μπροστά μας, είναι στο μπαλκόνι μας, είναι στην αυλή μας, είναι στον ύπνο μας, είναι στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μπορείς να ζήσεις κάτι διαφορετικό αρκεί να το θέλεις, αρκεί να φύγεις από αυτή την μουρμούρα και από αυτή την γκρίνια που λίγο πολύ όλους μας πιάνει. Να χαμογελάσεις, να έχεις ευγνωμοσύνη, να απολαύσεις το φετινό καλοκαίρι με όποιες συνθήκες, να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να επιλέγεις πάντα τη χαρά. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ακριβώς ίδιες μέρες και ίδιες ώρες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Check it out.

check it out. Check it out. Check it out.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές, οι δύο μου κόρες και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν τώρα ξέρουμε τις μεγαλώσανε, συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται. Για
1: εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ... Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρόλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, βες.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Τα κοτώ.
0: Για 7 συν 1 top αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: στο TikTok. Οι Dance Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν,
1: όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια φασόλια ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο. Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό, ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Αν θέλει τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά, δεν τελειώσαμε. Κορτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή
0: εντάξει,
1: η σαλάτα.
0: Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε ρε παιδάκι λίγο χαβιαράκι.
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει. Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα. Παρακαλώ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
1: Κοίτα να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει.
1: Το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει.
1: Η όλη οπτική, εντάξει, δεν έχει. Το συζητάω, εντάξει, έχει, τώρα έχει. Μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
1: Έτσι, διάλεξε